Κάνα χουστ και αγέλι αμέχ, σος και αγέλι να λεθρύμ. Λίνε και στα ουλικουίν ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κάνα χουστ αοσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριλμπάλ η χαλάν χαλάντσι και αγέλ θα λυκεί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνλι χανά θα τσου αμ. Ριλμπάλ στια αγέλ σκόμπλι θα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια αγέλα ακουάμ. Χω κάνα χουίν να ουσμάν λι τσο οκ στο παλέ μπλινίν ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κάνα χουίν στο πάλι χανά να κουάν θα τσου αμ. Να τσο μάν λι και έρνια, απένδυσε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρήν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλώνα ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξα εχτσί. Γιαλ σαίλ καπεσίτο, αναχκουάν καχώνα και αν σαίλ η καπέα ειν, να κουλάξα εμπλικό γλάν και αλκυρού χουν και τσάλ. Πάτ, να ρούνα κατιά σαίσα λάχουν καβάλ, ούτ και λαχοκέωναλ, καπεσίτο, σα σαν τσακάλ, χουάλ νάτς, κουάν τσακάρ, ούτα να χουάν να ρούνα καπάτσα λις αγνά αχ, θα είναι αχκουί ρε καπέ κομπάν, πάτ, καπεσίτο και αλκυρού χουν και τσάλ, σα εμπλικά ειβάλ, παρκούν να κατλω, οκλάτ.

Σανατόριο, να σκόλρις να κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ, ότ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάλις φαρμάσια,